0: Μπίγκς Δελφίν και Παματίωα. Ρο Μαρμπουράν και ο Πυροπυράνε σε την καρανό.
1: Μοιάζει να μπλουστώ το. Γίνε μπλουστώ πάλι τα μου.
0: Si Ma'am Lynette Marquez ka ki Aiki, Aiki niya kuno mo. Abi mo kung nag-walking ni si Kausiner Robert Baez, nagdasig na lintikan niya.